τις δημιουργίες δεν υπήρχε. Μέλαμε στη Σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα. Γι' αυτό σειρά σειρά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόψη μου. Εμείς...